Σουσάνσκα, του Βιλού, ο ραπάνι Πέλκης και Στρομάι για Νίλε Ολάιν. Ο Βέρα και ο Ρακότ, η Σούμαρ. Έχουμε φορά να στείλει την Νόρεξ. Να με ελβεάρε. Την Νόρεξ Φρανσουίθιο. Αυτή τη δίσκοπο την Τοτέριε. Με στραντα στεμνίκο. Μας και άχε άλλο, χάιβε. Μες ο Βέδρε Βαριτάρ. And private night. Let's get a good show today.